Σάτια δε γεζετά, μη τα διάδα ητά. Ει βρήμαρ κατάσιο, μη τα ισόβι νεχά. Με σέλια πέρανε, που η γέγη γαριο πάπη. Πεάγω σώτοξ, όλος τα μελική μισε. Για κες με ωραία.